0: Η Ράμα νοσταλγία.
1: Γκομπίρα μασαμούδια.
0: Η Ράμα νοσταλγία.
1: Πίλα μάμα μανάρι τσάτσα. Παπαγιουλίνκαν ματά.